Εγώ το τάβλετ μου είχα εκεί. Τα στείλω τη γατήτσα. Είχα να βούζουν τσάτ. Μια στιγμή σπιτάουξη. Είχε κοιτάν. Τι τυχόξουν σνήμαζαω. Κρίσε μέσα στη φτακόξανα. Und ihre alles Gute wünsche, ich tue ihre beide Tumen. Danke vielmals, ihr Skuzikalatin.